0: Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Το ημερολόγιο δείχνει 6 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Ιώβ. Παγκόσμια ημέρα του άσθματος και παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αυτές είναι οι ημέρες οι σωστές. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έτσι, να καταλαβαίνουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Ενώ σαν σήμερα το 1961 γεννιέται και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2012 ο Κώστας Καράς.

για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Η Σάνον Ελίζαμπεθ, η γυναίκα αντικείμενο του πόδου του American Pie, έκανε λογαριασμό στο OnlyFans. Έβγαλε πάνω από $1 εκατομμύριο σε μία εβδομάδα. Παιδιά, αυτή όμως ήταν πριν από 30 χρόνια περάσαν από τότε. 52 χρονών είναι τώρα, καλά τα λέω, ήταν τότε αυτή. Έβγαλε 1 εκατομμύριο σε μία εβδομάδα, ε. Τι λες, να το κίνητρο για τα κορίτσια τώρα, για τις influencer. Εκπρόσωπος της ηθοποιού δήλωσε ότι μέρος των εσόδων αναμένεται να διατεθεί για τη στήριξη φιλανθρωπικής. Έλα ρε, αφήστε τα αυτά, γελάω. Γελάω. Και όπως έλεγε ένας φίλος, θα κάνουμε μια συναυλία, λέει, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για το χαμόγελο του παιδιού μου. Όχι του παιδιού, του παιδιού μου. Οπότε τελειώσαμε. Να κλαις αυτούς που...

Λοιπόν, έρχεται η πληροφορία που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας. Τώρα, μετά από πολύ ψάξιμο, από μελέτη, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι ID-ID, είναι ραδιοθεραπεία. Πρέπει να τεκμηριώσεις κάτι με επιχειρήματα. Δεν είναι απλά το είπαμε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε σε ένα site. Εδώ είναι μόνο σοβαρά πράγματα, μόνο εδώ θα μαθαίνετε. Αυτό είναι το ζώδιο, γιατί άμα μιλάμε για σοβαρά πράγματα, πρέπει να το τεκμηριώνουμε κιόλας, που είναι το μόνο.

Λοιπόν, έρχεται η πληροφορία που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας. Τώρα, μετά από πολύ ψάξιμο, από μελέτη, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι ID-ID, είναι ραδιοθεραπεία. Πρέπει να τεκμηριώσεις κάτι με επιχειρήματα. Δεν είναι απλά το είπαμε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε σε ένα site. Εδώ είναι μόνο σοβαρά πράγματα, μόνο εδώ θα μαθαίνετε. Αυτό είναι το ζώδιο. Γιατί άμα μιλάμε για σοβαρά πράγματα, πρέπει να

Λοιπόν, έρχεται η πληροφορία που πρέπει να έχετε καλά στο μυαλό σας. Τώρα, μετά από πολύ ψάξιμο, από μελέτη, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι ID-ID, είναι ραδιοθεραπεία. Πρέπει να τεκμηριώσεις κάτι με επιχειρήματα. Δεν είναι απλά το είπαμε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε σε ένα site. Εδώ είναι μόνο σοβαρά πράγματα, μόνο εδώ θα μαθαίνετε. Αυτό είναι το ζώδιο, γιατί άμα μιλάμε για σοβαρά πράγματα, πρέπει να το τεκμηριώνουμε κιόλας, που είναι το μόνο αυτό που δεν ξεχνά ποτέ ποιος το πλήγωσε. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το ζώδιο? Για να σας ακούσω. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, το ζώδιο που δύσκολα ξεχνά ποιος το πλήγωσε, η πρωτιά πάει στον Σκορπιό. Δεν λειτουργεί επιφανειακά, νιώθει βαθιά, αγαπά απόλυτα και δένεται ουσιαστικά. Γι' αυτό και όταν πληγωθεί δεν το βλέπει κάτι σαν περαστικό. Το βιώνει έντονα και το αποθηκεύει μέσα του για πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να μην μιλήσει εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην δείξει τη διάθεση, όμως τα θυμάται όλα με λεπτομέρεια. Γι' αυτό έχετε το νου σας, αν είναι να πληγώσετε κάποιον, πληγώσετε κανέναν υδροχό, κανένα κρυό, κανένα αυτό. Ναι, όχι Σκορπιό. Όχι Σκορπιό, γιατί δεν την πληρώσετε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και πόσο γίνονται, ξέρω εγώ, κάποιες μελέτες και ξεδιαλύουν κάποια πράγματα, γίνονται μερικές κουβέντες, ρε παιδί μου, για τις αιματολογικές εξετάσεις. Λέει τώρα, ρε παιδί μου, ζάχαρο, έτσι, χοληστερίνη. Αυτά παλιά τα ακούγαμε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας, της τρίτης ηλικίας. Τώρα βλέπουμε ότι η χοληστερίνη έχουν άνθρωποι 30 χρονών, 25 χρονών και 32 χρονών, αυξημένη. Και διαβάζω μια μελέτη από ειδικούς του Harvard, το οποίο, εντάξει, αν κάποιος πρέπει να κάνει μελέτες, νομίζω το Harvard, ok, προειδοποιούν ότι ο τρόπος παρασκευής κάνει τη διαφορά σε έναν καφέ, όπου η καθημερινή του κατανάλωση μπορεί να είναι η ευθύνη για την ιδιαίτερα αυξημένη χοληστερίνη. Ο καφές είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους και σύμφωνα με την επιστήμη μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στην υγεία, όμως δεν είναι όλες οι εκδοχές ίδιες. Ο τρόπος παρασκευής φαίνεται πως καθορίζει και παίζει καθοριστικό ρόλο, επηρεάζοντας άμεσα στους δείκτες όπως η χοληστερίνη και κατ' επέκταση η καρδιαγγειακή υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο γιατρός της ιατρικής σχολής του Harvard αναδεικνύει την κρίσιμη λεπτομέρεια που συχνά προβάλλεται και παραβλέπεται. Ο μη φιλτραρισμένος καφές είναι εκείνος που έχει συνδεθεί περισσότερο με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης. Δηλαδή, ο καφές τον οποίο πίνουμε, ο οποίος δεν μένει στο φίλτρο. Δεν θέλω να αναφέρω τέτοιου είδους καφέδες, κυρίως ο στιγμίος και ο ελληνικός. Βέβαια, ο ελληνικός μένει κάτω και δεν τον πίνουμε ακριβώς. Αλλά οκ, okay, η επισήμανση αυτή βασίζεται μεταξύ άλλων σε μια μελέτη που έγινε το 2020 με συμμετοχή περίπου 500.000 ενηλίκων. Σοβαρή έρευνα, η οποία εξέτασε τις επιπτώσεις διαφορετικών μεθόδων παρασκευής καφέ στην υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι καφέδες όπως ο εσπρέσο ή εκείνοι που παρασκευάζονται με French press, δηλαδή με το φίλτρο, οι συγκεκριμένες ενώσεις επηρεάζουν τη λειτουργία του ύπατος και μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα του LDL, της λεγόμενης κακής χοληστερίνης. Ρε παιδιά, ένα καφέ είχαμε. Ένα καφέ είχαμε, την τρέλα μου μέσα δηλαδή. Ένα καφέ.

Ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά, είμαστε στην άνοιξη και πάμε προς καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε βιταμίνη D, την παίρνουμε από τον ήλιο κυρίως, αλλά όχι μόνο. Η έλλειψη της βιταμίνης D είναι πιο συχνή από ό,τι νομίζεις, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμη και σε χώρες όπως με ήλιο, όπως η Ελλάδα. Μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή σου, την ενέργειά σου, γενικά το πώς νιώθεις μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, θα σου πω γρήγορα τρία πράγματα τα οποία αν σου συμβαίνουν, σου λείπει η βιταμίνη D. Νιώθεις συχνά κουρασμένος ή κουρασμένη? Η χαμηλή βιταμίνη D συνδέεται με χρόνια κόπωση και χαμηλή ενέργεια. Πέφτει η διάθεσή σου χωρίς λόγο. Δεν μιλάμε για μια κακή μέρα, μιλάμε για μια μόνιμη βαριά αίσθηση. Επίσης, αρρωσταίνεις πιο εύκολα από ό,τι αρρώστενες ή από ό,τι αρρωσταίνουν γύρω σου. Αυτό συνήθως, ειδικά αν έχεις και τα τρία συμπτώματα, βιταμίνη D.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Και επειδή είναι η εποχή για διαιτές, γιατί όλοι σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε το μαγιό, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά κάθε χρόνο. Το μόνο που μένει ίδιο είναι η ψάθα που ταιριάζει και μας κάνει μέσα σε σχέση με πέρσι. Όλα τα άλλα δεν μας μπαίνουν ποτέ. Και το αντιλιακό. Λοιπόν, πώς η μουσική μπορεί να επηρεάσει την δίαιτα? Ναι. Μια πρόσφατη μελέτη στην Αυστρία, δημοσιεύθηκε και όλα σε ιατρικά περιοδικά και βιβλία, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στα μουσικά ακούσματα και την όρεξη. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αρκετά ενδιαφέρον όταν οι άνθρωποι ακούν μουσική που δεν τους αρέσει, η συνολική τους επιθυμία για φαγητό μειώνεται. Δηλαδή, όσο ακούς μουσική που σου αρέσει, ανοίγει και η όρεξή σου. Άρα, βάλτε να ακούτε, να μην πω τώρα τι, για να μην θέλετε ούτε καν να φάτε. Καταλάβατε? Μην ακούτε μουσική που σας αρέσει, γιατί ανοίγει η όρεξη. Περνάτε καλά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακριματικά φυτά και ξεχωριστά διακριματικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο. Και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Για πάμε, για πάμε. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πού αλλού λέω, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, στα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας. Και γιατί λέω για την παραλία του Λουτρακίου? Γιατί στην παραλία του Λουτρακίου απλώνεται όλος ο Κορινθιακός μπροστά σου. Δεν είσαι στα πλάγια όπως είναι η Κόρινθος, η Βόχα, το Κιάτο, ξέρω εγώ, Σλόκαστρο. Ναι. Και φυσικά εκεί συναντάμε, όπως κάθε πρωί, όπως κάθε μέρα, το μαϊστράλι μας, το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου. Ακόμα και τώρα που παραμένει για λίγες μέρες κλειστό, ο κύριος Κώστας είναι εδώ κάθε πρωί μαζί με τα συνεργεία και ακούνε Break FM. Καλημέρα κύριε Κώστα και καλή δύναμη. Ναι, ανυπομονούμε. Σας περιμένουμε.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορινθού. Με το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλή σας ημέρα. Πάμε και σήμερα, ξεκινήσουμε την ημέρα μας, λέω, όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, αλλά πάμε γρήγορα γρήγορα όμως, φίλες και φίλοι. Λέω πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε μια καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Και είστε και τυχαίροι βέβαια, σας ζηλεύουμε, γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, τελειώνουν και τα σχολεία. Άντε τυχεράκιδες.

τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Αμέ. Και φυσικά τους οδηγούς του κόμματος του κάτω της αγωγή, τις συνοδούς και τους συνοδούς του κόμματος του κάτω της αγωγή, αλλά και τα παιδιά που μεταφέρουν αυτά.

στους σχολικούς τροχονόμους. Τις σχολικές καθαρίστριες και τους υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικό κηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Εδώ ο Φώτης σήμερα πρωινός στην παρέα μας περιμένει να ακούσει την καλημέρα μας για να πάει σχολείο. Αλλιώς δεν πάει σχολείο με τίποτα. Φώτη. Καλά κάνεις. Και εγώ τα πήγα στο σχολείο, έτσι ήμουνα. Ναι. Καλημέρα στο φιλαράκο μου. Το Φώτη που είναι ο καλύτερος μαθητής. Έτσι έχω μάθει. Είναι αλήθεια, Φώτη? Καλημέρα και στον παπά το Σπύρο που τον πηγαίνει κάθε πρωί σχολείο. Φώτη, να πούμε και μια καλημέρα στη μαμά που ζηλεύει. Ναι, ζηλεύει, γιατί δεν της λέμε καλημέρα της μαμάς? Άντε και στη μαμά του Φώτη μια καλημέρα. Αμέ. Τι το περάσαμε εδώ. Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Και ειδικά να πω μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη με τις μεταφορές, με το φορτηγάκι από την Αθήνα, που τον γνώρισα χθες και ακούει Break FM κάθε μέρα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Ποιος το περίμενε, κύριε Δημήτρη? Ναι. Με ένα δέμα να πέσει πάνω στον αγαπημένο σταθμό που ακούει κάθε πρωί. Μπράβο.

Καλημέρα και στο φίλο μας. Τον Δημητράκη τον Κομνηνό. Πού είναι και σήμερα εδώ κοντά μας. Άρε Μιτσάρα. Ναι και σήμερα εδώ που τα λέμε τώρα μας έχει στείλει πολύ όμορφη κάρτα. Ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Stay on the scene. I wanna count it off one more time, yeah. Go ahead, though. You wanna hit it like it did on the top, fellas. Hit it like it did on the top. Καλημέρα, αγάπης μας λέει. Η μόνη ομορφιά που διαρκεί είναι η ομορφιά της ψυχής. Εμείς εδώ μόνο ψυχή δεν βλέπουμε, Δημητράκη μου, βλέπουμε μόνο τον εξωτερικό κόσμο. Με λουδάκια, με φιόγκους, πω πω πω. Ωραία, ωραία. Ναι, όπως κάθε πρωί, Δημητράκης. Μας στείλει εντυπωσιακές κάρτες έτσι για καλημέρα.

0: Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αθόρυβο που μας έχει στείλει την καλημέρα του απ' τα άγρια χαράματα ο Γιαννάκης. Α, μετά την Ανατολή του Ηλίου σήμερα. 6:58, καλημέρα από Νεμέα μας λέει. Καλημέρα Γιάννη, ναι, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο. Στις 7 ξεκινάει. Καλημέρα Γιάννη, καλό δρόμο, πάντα με ασφάλεια. Να και ο G-Pop, G-Pop, πώς τα λέει, πώς τα λέει. Καλημέρα με αγάπη μας λέει. Καλημέρα Γιωργάρα. Άρε φίλε, ωραία καρτούλα. Μπράβο, μπράβο. Ό,τι καλύτερο να σου πει καλημέρα. Ένα παιδάκι με ένα μπουκέτο λουλούδια. Και καρδούλες. Καλημέρα Γιώργα, καλημέρα σε όλους όσοι είναι αυτή την ώρα στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pop, εκεί στο πεδίο Βολής. Και να μην έχουν όνομα στο συνεργείο, το βγάλαμε εμείς έτσι το φανοποιείο. Duo G-Pop, αφού είναι G-Pop, N-G-Pop, είναι Duo G-Pop. Να και ο DJ Paris εδώ. Για να τον ακούσουμε, να ακούσουμε την καλημέρα του.
1: Καλημέρα από Λιακουρίνιο και Παρίνιο. Καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Κορινθίας και όχι μόνο. Στον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάλητο Γιώργο Ναστούλη.
0: Που τον αγαπούνε όλοι. Καλημέρα, καλημέρα Γιωργάρα. Λιακουρίνιο. Ναι, ναι. Και Παρίνιο. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με έχει ο Χριστάρας εδώ και σήμερα. Γιώργο καλημέρα, είναι μια ήλιο όλους τη μέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και να περνάτε καλά. Θα ήθελα ένα τραγούδι αν γίνεται του Γιώργου Αλκαίου. Ωλαλα, να με γιατί όχι. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Ο Χρήστος είναι ο αντικαταστάτης του Μπαμπίνιο. Ναι, του Κοπανάτζη, του γνώστου Κοπανάτζη.

Καλή δύναμη ψάρα και σήμερα, φίλε μου, στους δρόμους. Με προσοχή έτσι. Να και ο κύριος Κώστας είναι αυτό που σας έλεγα. Ναι, εδώ είναι κάθε πρωί. Το ραντεβού είναι. Δεν αλλάζει. Το ίδιο. Παρότι παραμένει για λίγες μέρες κλειστό το Μαϊστράλι, αλλά επιστρέφει, επιστρέφει ακόμα πιο όμορφο. Καλή δύναμη, κύριε Κώστα. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Τετάρτη. Τετάρτη, φτάσαμε σε Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Συμπίπτει με το μέσο του χρονικού διαστήματος, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ δύο σημαντικών εορτών της Χριστιανοσύνης. Καλημέρα. Του Πάσχα λέει και της Πεντηκοστής. Ωραία, να το ξέραμε. Ειδικός μας το πες. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Καλοκαιρινές διακοπές» του Καρβέλα, λόγω που ανήκει και ο καιρός. Άμα αρχίσουμε και σκεφτόμαστε από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές, ζήτω που καήκαμε.

Πού να έχουμε όρεξη για δουλέματα. Ναι, ήταν η Αγγελική 2. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα ομάδα. Καλημέρα και στον Τασούλη. Ναι, μην τον είδα τον Τασούλη. Πού είναι ο Τασούλης? Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, είδα τον Τασούλη. Γιατί εγώ δεν τον βλέπω τον Τασούλη πουθενά. Και είναι η ώρα του ακριβώς που θα έπρεπε να έχει μπει τώρα.

Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Ναι, ναι, και σήμερα, ναι, ναι. Δεν έχω παράπονο κανένα. Όχι, όχι. Α, ωραίο καφεδάκι. Τι καφές είναι αυτός, καλέ? Με μαργαρίτες μέσα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ό,τι καφές είναι, το καϊμάκι τι είναι. Καλημέρα, λέει, με αγάπη. Και ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα με μαργαρίτες. Και μια πεταλουδίτσα και μια καρδούλα. Και κόκκινο φλιτζάνι, παρακαλώ. Αμέ. Στο γρασίδι πάνω. Ωραία. Ναι, της φύσης. Τετάρτη σήμερα και η Εκκλησία μας γιορτάζει την Μεσοπεντηκοστή, λέει, 25 μέρες μετά το Πάσχα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Που συνεχίζουμε να λέμε το Χριστός Ανέστη, έτσι. Ναι, να τα λέμε αυτά. Βάλε το διπλό παιχνίδι Θεοδωρίδου. Καπουτσίνο είναι. Όλαλα. Ναι, δεν πίνω καπουτσίνο πια.

Καλά τώρα μιλάμε αυτό το τραγούδι που διάλεξες. Έχει ξεχάσει και η Νατάσα το έχει πει. Ναι, ναι. Πριν 16 χρόνια. Θα έλεγα εγώ. Ναι, ναι, τώρα πια μόνο ελληνικό. Κεράματα βλέπεις. Να και ο φίλος ο Γιώργος εδώ από το φρόνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο λέει. Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί, σε όλη την ομάδα στο φούρνο των Εξαμιλίων και φυσικά στο Χριστάρα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο γιατί μας έχει στείλει και καλημέρα ο Χριστάρας. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια Γιώργο. Ναι, τι είναι 16 βρε λέει, σαν χθες. Ναι, τι ωραία. Κατά σαν χθες δεν είναι όμως. No, no, no. Λοιπόν, να, ήρθε ο Τασούλης, δεν έχουμε κανένα, μα κανένα παράπονο. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλους τους φίλους του Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη. Τάσος Χιάρκας εκμποζικών. Καλημέρα, καλημέρα Τασούλη. Να και ο Σταύρος εδώ, άρχοντα. Καλή και ευλογημένη μέρα. Ξημέρωσε με τι άλλο, με Break FM και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλοι. Άρε Σταύρα, κάπως τα λες. Καλημέρα στους σχολικο καψιμιτζίδες, σχολικούς τρογονόμους, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και απαπατζίδες. Εδώ Μπάμπης, εκεί Μπάμπης. Πού είναι ο Μπάμπης, ωραίο, έλατε. Καλημέρα στους αγνοούμενους, Μιχάλη και Μπαμπινιό. Ναι, ο Μιχαήλ κλείνει τώρα τρίμηνο. Θα κάνουμε τα τρίμηνα τώρα.

0: Α, να και ο κύριος Άρης Κατσαβριάς εδώ στην παρέα μας. Για πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Ρουλή.
1: Καλημέρα κύριε Ναστούλη, σε σένα και στους όμορφους ακροατές σου. Μια ειδική καλημέρα σήμερα στη συνοδό μου, η οποία με κοιτάει αυτή τη στιγμή και χαμογελάει, διότι μου φτιάχνει τη μέρα, τη διάθεση εδώ δίπλα με πολύ ωραίες συζητήσεις που κάνουμε. Θέλετε να πείτε μια καλημέρα και εσείς, κυρία Νικολέτα, στο κύριο Ναστούλη.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο μας, καλή εκπομπή, καλημέρα κόσμε.
1: Καλημέρα κόσμε, μάλιστα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Νικολέτα μου. Να, τέτοια κάνεις Άρη Κατσαβριά και ζηλεύει ο Καρούνης. Σου λέει, πού τη βρήκε την τόσο πολύ καλή συνόδο ο Άρης και εγώ δεν μπορώ να βρω. Ψάχνει να βρει συνόδο και αυτός τώρα. Καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά. Πάνε σχολείο και σήμερα. Πάντως παρεπτόντως να πούμε ότι έχει ωραίο καιρό και είναι ότι πρέπει για εκδρομή. Τώρα θα μου πείτε από εδώ και πέρα, αλλά έτσι θα είναι. Κάθε μέρα εκδρομή θα πηγαίνουμε. Καλό.

Λέω ρε παιδί μου, λέω και εγώ, τι να πω. Να μην πω και εγώ κάτι. Έμα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το σέτρα του. Καλημέρα Γιαννάκη. Εδώ κάθε πρωί ο Γιαννάκης μας στέλνει την καλημέρα του. Ωραίος ο παίχτης. Ναι, είναι πολύ καλός. Ο Γιαννάκης με το σέτρα. Και ο Ιωσ, ο Χρήστος με το Mercedes Turismo. Ναι.

Λοιπόν, να πάμε σε time out, τι λέτε? Ναι, θα πάμε, αλλά πάμε πρώτα να διαβάσουμε και το μήνυμα της Αγγελικής 1, που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Ναι, μας πρόλαβε σήμερα νωρίς. Ναι, γιατί έχει στείλει και γράμμα, καταλάβατε. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Αλήθεια? Ωραία, φίλε. Και ένα τραγούδι. Είσαι μια συνήθεια, πολίτσα διαμάντη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τραγουδάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, θα διαβάσουμε και το γράμμα σου σε λίγο.

Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα σε τραγουδάκι. Θα πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που διάλεξε ο Χρήστος, γιατί ήταν ο πρώτος που διάλεξε τραγούδι εδώ. Ναι, ναι. Λείπει και ο Καρούνης σήμερα να διαλέξει τραγούδι, οπότε θα ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο που διάλεξε ο φίλος ο Χστάρας με τα Super Donuts Στεφανάκης. Ο αντικαταστάτης του Μπαμπινιό, του Κοπανατζή.

Λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με τις υπόλοιπες καλημέρες σας, με το γράμμα της Αγγελικής, με τον καιρό μας και να πω ότι και σήμερα έχουμε πολλά. Φίλες και φίλοι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, έτσι με πολύ ρυθμό για να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα, βράδερφε. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, φίλες και φίλοι. Αρκετά, αρκετά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα. Τώρα αφού δεν είναι ο Πάρης εδώ να καίγεται τόσο πολύ, τι ώρα θα τελειώσουμε, να μην το πούμε.

μην μου πείτε άλλα τ' άλλο μετά. Λοιπόν, να σας πω τώρα, φίλες και φίλοι, ότι εμφανίστηκε ο φίλος μου ο Χριστάρας από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Ναι, ναι, έχετε την καλημέρα του Γιώργο, να πεις καλημέρα λέει σε όλους τους ακροατές. Τετάρτη σήμερα, το λέω, το ξέρω Χριστάρα. Να ξέρεις ότι πέρασα λέει από το καφέ του Καρά. Το πήρα το καφεδάκι μου σήμερα. Λοιπόν, εκεί ήτανε και ο Γιάννης και η Κορίνα και ο Παντελής μου λέει, πες μια καλημέρα γιατί σε ακούνε. Ωραία, ωραία, καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλή συνέχεια. Και όπως μου είπε βέβαια, Τετάρτη έχει λαϊκή. Τώρα οδεύει προς τον Χρήστο Μελέτη και στη λαϊκή αγορά. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, και όπως κάθε Τετάρτη έχουμε και λαϊκή αγορά στο συνοικισμό. Να πω μια καλημέρα στους εμπόρους της λαϊκής αγοράς στο συνοικισμό. Ξέρετε ότι στη λαϊκή μπορείτε να βρείτε τα πάντα φρέσκα. Και μεγάλη ποικιλία και ποσότητα όσο χρειάζεται.

Λοιπόν, καλή συνέχεια, Χριστάρα. Τετάρτη σήμερα, έτσι. Α, ωραία. Σήμερα του Οσίου Σεραφείμ, του Ασκήσαντας εν τον Άρη Δαβούς, του προφήτου Ιώβ. Τι σημαίνει ότι γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφήμα, η Σεραφίνα, η Σεραφημή, Σεραφημούλα, η Σεραφημίτσα, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη. Σπάνια ονόματα, έτσι. Εντάξει, το πιο συνηθισμένο όνομα από αυτά είναι το Σεραφείμ. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:23 λεπτά. Πω, από τα γρήγορα χαράματα. Αύριο παίζει και να έχουμε 14 ώρες διάρκεια της ημέρας, έτσι. Έτσι όπως το πάει. Άντε να λείπει ένα λεπτό. Λοιπόν, η ανατολή του ηλίου σήμερα στις 6:23 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 8:23. Καταλαβαίνετε ότι η διάρκεια της ημέρας είναι παρακάτι. Παρακάποια δευτερόλεπτα 14 ώρες. Πιο συγκεκριμένα 13 ώρες και 57 λεπτά, λοιπόν. Γι' αυτό λέμε αύριο. Αν όχι αύριο, μεθαύριο το βλέπω να πάνω από 14 ώρες.

6 Μαΐου λοιπόν σήμερα, δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια ημέρα. Νομίζω είπε η Αγγελική κάτι. Είπε. Ναι, είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, κατά της δίαιτας. Εγώ δεν την βρήκα πουθενά. Εντάξει, την πιστεύουμε όμως.

Ναι, χρωστάμε τραγουδάκι αυτό που λέει καλοκαιρινές διακοπές. Κάτι να το ακούσουμε σε λίγο. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που διάλεξε η Αγγελική. Είσαι μια συνήθεια πολίτσα διαμάντη. Και τα δύο παλιά τραγούδια, αλλά έχω την εντύπωση όμως ότι το είσαι μια συνήθεια είναι πολύ πιο παλιό από το καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρω τώρα το είσαι μια συνήθεια. Ποιας χρονιάς είναι? Α, ναι, το 2009. Μα όχι, το 10 όχι. Όχι. Α, το βρήκα. 1978, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ πιο παλιό τραγούδι. Κοντά 50 χρόνια. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ναι, καλά ακούσατε. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, πάντα εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, εμείς εδώ και σήμερα πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τετάρτη παρακαλώ, σήμερα 6 Μαΐου. Εντάξει, πλησιάζει το καλοκαιράκι. Λέει και το τραγούδι, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Έτσι λέει. Εσύ κι εγώ, εγώ κι εσύ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.

0: Να και να έξω το Αμπούκος μας έχει στείλει την καλημέρα του εδώ. Με καρτούλα και σήμερα πολύ ωραία. Πω πω. Μια καρδούλα γεμάτη τριαντάφυλλα. Και δίχρωμη παρακαλώ. Κόκκινη και ροζ. Μισή μισή. Τι έχει βάλει αυτός ο άνθρωπος. Καφεδάκι ελληνικότατο με πολλές φουσκάλες βλέπω εδώ. Τετάρτη λέει 6 Μαΐου. Καλημέρα με αγάπη. Να είναι καλό για να έχεις μας. Μας θυμάται κάθε πρωί. Και πάμε τώρα στο γράμμα της Αγγελικής που μας έχει στείλει για να μην το ξεχάσουμε. Μια μητέρα πήγε σε ένα γέροντα με πόνο. Το παιδί μου γέροντα δεν ακούει. Αντιμιλά, φεύγει, κάνει του κεφαλιού του. Του μιλάω, τον μαλώνω, του εξηγώ, τίποτα αυτός. Ο γέροντας την κοίταξε ρεμα. Πόσες φορές την ημέρα του μιλάς? Όλη μέρα, για το καλό του. Και πόσες φορές μιλάς στο Θεό για αυτόν? Η γυναίκα σώπασε. Από σήμερα, της είπε, θα αλλάξεις τρόπο. Λιγότερα λόγια στο παιδί, περισσότερα στο Θεό. Και όταν του μιλάς μόνο με αγάπη.
1: Και θα αλλάξει?
0: Θα αλλάξεις εσύ πρώτα και θα δεις. Η μητέρα άρχισε. Έκοψε τις φωνές και τις παρατηρήσεις. Κρατούσε μόνο μια φράση.
1: Παιδί μου, σ' αγαπώ.
0: Και τα βράδια προσευχή. Πέρασαν μέρες, τίποτα δεν φαινόταν να αλλάζει. Μια νύχτα το παιδί στάθηκε στην πόρτα της.
1: Μαμά, γιατί δεν μου φωνάζεις πια?
0: Δεν θέλω να σε χάσω, του είπε. Το παιδί κατέβασε το κεφάλι.
1: Νόμιζα ότι δεν σε νοιάζω πια.
0: Η μητέρα το αγκάλιασε. Τώρα αρχίζω να σε αγαπώ σωστά. Και από εκείνη τη μέρα δεν άλλαξε πρώτα το παιδί, αλλά η καρδιά του. Και μετά όλα τα άλλα. Πω, ωραίο και αυτό. Μπράβο, μπράβο, Αγγελική. Είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Μας έχει στείλει. Άμε. Λοιπόν, να και ο φίλος ο Δημήτρης εδώ από την εθελοντική ομάδα ZEVS. Πού είσαι ρε Δημήτρη, έτσι είπαμε. Κανόνισε να πέσει το στόμα του Σταύρου εδώ και να δεις, θα σου πω.

Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχει αλλεργία στους κοπανατζίδες ο Σταύρος. Ναι. Καλό, ε. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλημέρα, καλώς ήρθες. Δεν μαλώνουμε κανένα.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, ένα τραγουδάκι για μας, τους έτσι, τους πιο παλιούς λέει. Άρα Δημήτρη. Λοιπόν, αυτής της εποχής, πολύ καλά. Ωραία αφήγησή σου λέει με το γράμμα, μπράβο, μπράβο. Να πάρω κι εγώ κανένα, μπράβο. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, πάμε σε αυτό που λέει οι καλοκαιρινές διακοπές και επιστρέφουμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, για να δούμε και τον καιρό μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Και αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, εδώ είναι, τι νομίζετε? Α, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, φτάσαμε στις 6 Μαΐου, αύριο 7. Πέμπτη είναι αύριο, 8 την Παρασκευή. Α, 11 που θα γυρίσουμε τη Δευτέρα. Φτάσαμε στη μέση του Μάη. Λέει την άλλη εβδομάδα θα έχουμε φτάσει στα μέσα του Μάη. Απομένει, θα μείνει μετά λιγότερο από 20 μέρες για το Μάιο. Και για την Άνοιξη. Ρε, άμα περάσει το Πάσχα, μύρισε καλοκαίρι, τέλος. Τι ψάχνετε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, και αυτό το τραγούδι που ακούστηκε της γενιάς μας, έτσι.

Να τα μας τα ευχάριστα. Καταγράφηκα, λέει, τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς εχθές Τρίτη. Α, τέλεια. Και μετά μου λέτε εσείς για καλοκαίρι. Να, το καλοκαίρι είναι εδώ. Τι να περιμένουμε, να μπει το καλοκαίρι? Από τώρα καλοκαιράκι έχουμε. Οι ψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στα βόρεια και τα κεντρικά επιρροτικά τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Χαλάστρα, τη Σύνδο και το Μακροχώρι Βέρειας, με 29,9 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τι 29,9, τι 30, πώς το καταλαβαίνει κανείς? Φαίνεται διαφορά, νομίζετε? Μόνο στο θερμόμετρο. Στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα, καθώς και οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες, σύμφωνα με 576 ενεργούς σταθμούς, παρακαλώ. Για πάμε να δούμε τις 8 περιοχές. Τρεις τις είπαμε, βέβαια, τις ξαναλέμε. 29,9 είχαμε χτες σε τρεις περιοχές. Στη Χαλάστρα στην πόλη, στη Σύνδο και στη Βέρεια στο Μακροχώρι. Λίγο πιο κάτω, 29,6 είχαμε σε άλλες δύο περιοχές, στο παλιό σκυλί της Μαθίας και στα Γιάννητσα. 29,4 είχαμε στο Κορδελιό. 29,2 είχαμε σε άλλες δύο περιοχές, στη Λίδα Φθιώτιδας και Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυτές λοιπόν οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε και πριν, άγγιξε τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος εχθές. Άρα το καλοκαιράκι είναι εδώ, μην αγχωνέστε. Έρχεται. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Δημήτρης από την εθελοντική ομάδα ZEVS, για μας παλιούς όπως λέει, και επιστρέφουμε με τον καιρό για σήμερα.

Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

μες του τρόμου τη σκηνή. Μου πες σβήσε το φως. Καληνύχτα. Σαν γυαλί μες το χέρι της φορής.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο Δημήτρη, από τα παλιά τα ωραία. Το Βασίλη, ο γνήσιος Βασίλης είναι αυτός, έτσι. Από αυτά τα τραγούδια που γέμιζε στάδια. Δεν ήταν μόδα ο Βασίλης, συνεχίζει να είναι μόδα, έτσι. Ακόμα γεμίζει στάδια. Όλα και όλα.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και σήμερα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Πιο αναλυτικά για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς, στη Στερεά από 11 έως 26 βαθμούς και στην Πελοπόννησο από 11 έως 25 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 10 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στι Κυκλάδες και τα Οδεκάνησα από 10 έως 22 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες μας.

Πονάει πολύ. Άστο. Εδώ στο Break FM. Ωραίο τραγούδι από τη Μελίνα Σλανίδου, παρακαλώ. Διασκευή, ένα τραγούδι ιστορικό που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Πάριου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Προλαβαίνουμε. Βλέπω δεν προλαβαίνουμε. Οπότε λέω καλύτερα να πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι και να γυρίσουμε να τις δούμε μαζί τις θερμοκρασίες. Ναι, δηλαδή και εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Θα τα δούμε αμέσως μετά αυτά. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι.

Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε τραγουδάκι και με αυτό το τραγουδάκι θα πάμε στα αποδυτήρια. Λοιπόν. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Με περισσότερη μουσική, με περισσότερα ενδιαφέροντα. Και για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας τώρα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να πούμε βέβαια καλή συνέχεια σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Να μας την πέσανε.

τι λέει ο Δημήτρης. Πάλι καλά που υπάρχουν, λέει, και αυτοί οι τραγουδιστές και μας θυμίζουν ωραίες εποχές. Δεν ξεγίνονται αυτές οι εποχές, φίλε. Όλο και κάτι θα υπάρχει που θα μας το θυμίζει.

Και πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Πρώτα εκτός των σύνορων, να δούμε τι παίζει. Α, βλέπω και θερμοκρασίες σήμερα οριακά πάνω από το 0. Πιο συγκεκριμένα, ένα βαθμό πάνω από το 0, παρακαλώ. Και όχι σε μία περιοχές, αλλά σε δύο περιοχές. Έχουμε ένα βαθμό πάνω από το 0. Μπράβο. Ένας βαθμός πάνω από το 0 είναι αυτή την ώρα στο Ήλουσα, στο Γκριλάν. Επίσης, ένα βαθμό πάνω από το 0 έχει στο Ρέικαβικ στην Ισλανδία. Δύο βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. Τρεις βαθμούς πάνω από το 0 έχει στο Οσλό, αλλά εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. Εννιά βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στις Βρυξέλλες με βροχή αυτή την ώρα. 11 βαθμούς έχει στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 12 στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 13 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 14 στο Σαν Φραντζίσκο αυτή την ώρα. 14 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 στο Αντανααρίβο στη Μαδαγασκάρη. 21 στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 21 στο Τοκίο στην Ιαπωνία. 29 στο Χάν. 32 στο Μπρούνεϊ. Και 37 αυτή την ώρα στο Ντουμπάι.

Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Από ό,τι βλέπετε, η διαφορά της υψηλότερης με τη χαμηλότερη στους 36 βαθμούς, αφού η χαμηλότερη είναι ένας βαθμός πάνω από το 0 και η υψηλότερη είναι 37 πάνω από το 0 φυσικά. Η διαφορά στους 36 βαθμούς. Η μεγαλύτερη σήμερα στο Ντουμπάι που αρχίζει να καλοκαιριάζει. Άντε να πάμε καμιά κρεμούλα στο Ντουμπάι. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ.

Πάμε τώρα να δούμε. Ναι, ναι, πάμε τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ, να δούμε τι παίζει. Ναι. Τι έχουμε αυτή την ώρα, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά και τις επόμενες μέρες παρακαλώ. Ναι, ναι. Πάντα εδώ στην περιοχή μας και στη χώρα μας. Είδαμε λοιπόν τι έχουμε εκτός των συνόρων αυτή την ώρα.

Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ δεν βλέπω κάποια περιοχή που αυτή την ώρα στη χώρα μας μπορεί να βρέχει, να ψυχαλίζει κάτι άλλο τέτοιο, να έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Καλοκαιρινός ο καιρός από ό,τι βλέπουμε. Πριν πάμε όμως στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα να γυρίσουμε 22 χρόνια πίσω, δηλαδή στις 6 Μαΐου του 2004, είχαμε ισχυρό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη, ενώ 3 χρόνια αργότερα, το 2007 συγκεκριμένα, είχαμε 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Καλαμάτα. Ωλαλά, αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Εντάξει, μην αγχώνεστε, ρε παιδιά, έρχεται. Το καλοκαιράκι έρχεται.

Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 17 παρακαλώ βαθμούς. Στους 24 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 20 αυτή την ώρα. Στους 25 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 18 παρακαλώ βαθμούς. Στους 26 θα φτάσει και σήμερα, ως και χθες δηλαδή. Όχι, χθες είχαμε 24. 26 σήμερα. Αύριο θα πέσει ένα βαθμό στους 25. Την Παρασκευή θα πέσει άλλο ένα στους 24. Το Σάββατο θα ξανανεύει στους 26 και θα σταθεροποιηθεί και την Κυριακή στους 26 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας μέχρι την Κυριακή. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σταθερές θερμοκρασίες εκεί γύρω στο 25 με 26. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και δεν αναμένονται ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά το κυριότερο, δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, Δημήτρη, άκου άλλο ένα που θα μας γυρίσει σε αυτά τα χρόνια. Ύμνος και αυτό το τραγούδι, έτσι.

Ωραίο, ωραίο διαχρονικό τραγουδάκι. Νομίζω ότι και αυτό το τραγούδι όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει λίγο να σβήσει. Θα υπάρχουν ακροατές που θα ακούνε τέτοια τραγουδία.

Και πάμε στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου που συνεχίζεται στο Ξυλόκαστρο και όπως είπαμε ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Πάμε να δούμε λίγο τις παραστάσεις των επόμενων ημερών, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Το 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου έχει επιστρέψει δυναμικά στο Ξυλόκαστρο, στο Δημοτικό Θέατρο Άγγελος Σικελιανός, και μέχρι την Παρασκευή, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία της Κορινθίας, της ευρύτερης περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο, να παρουσιάσουν την θεατρική τους δημιουργία. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας σε συνεργασία με το Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήμης. Στόχος του φεστιβάλ να ανέβουν μαθητικές θεατρικές παραστάσεις στη σκηνή μάλλον του φεστιβάλ. Θα ανέβουν μαθητικές θεατρικές ομάδες παρουσιάζοντας έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, με στόχο να φέρει κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του θεάτρου σε μια γιορτή τέχνης και έκφρασης. Να δούμε λίγο τις παραστάσεις. Τετάρτη σήμερα 2 παραστάσεις. Αύριο 1. 2 έχουμε σήμερα ή αύριο? Μισό λεπτό, συγγνώμη, λάθος έκανα εγώ. Ναι, σήμερα είναι 1, αύριο είναι 2. Και 1 την Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 11 και 4 το πρωί, το πρώτο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου FUST 2026 Click, η ψυχή που αρχίζει και που τελειώνει, η ψυχή στην εποχή του Click. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, το Δημοτικό Σχολείο Νέας Τήρινθας, Μαύρο Θέατρο, Εθνική Επέτειος 25 Μαρτίου. Μία ώρα αργότερα στις 12 αύριο, το Club Ξυλοκάστρο θα παρουσιάσει την παράσταση του Ραντόστ. Και την Παρασκευή ολοκληρώνεται το φεστιβάλ στις 11 και 4 το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου. Την παράσταση 4 γυναίκες, μια φωνή. Οι παραστάσεις δίνονται στο θέατρο Άγγελος Κυριανός και όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, περίμενα το μπάρι του Τσαχμινογαργαλιάρη να εμφανιστεί για να με ρωτήσει τι ώρα γίνει κοπάνα σήμερα. Δεν εμφανίστηκε, να σας πω ότι εδώ θα τελειώσουμε. Ναι, δεν μπορώ να περιμένω τον μπάρι για να δω πότε θα πούμε ότι θα τελειώσουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Σήμερα στις 10, για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Έτσι το λένε κύριε Άρη Κατσαβριά και όχι κοπάνα. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ευχές να περάσει τόσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις 11, έρχεται η Ελένη Μπαρμπάκου σήμερα, θα είναι στην ώρα της, πιο στη χάρη της. Δεν θα έχει και παράπονα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι ζωντανά, όλο ζωντανά, αύριο στις 8, εδώ στους 100,8 και στον Break FM.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο, τα λέμε. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
8: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Τετάρτης, έκτη μέρα του Μάη. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει και σήμερα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής πάμε να τα δούμε όλοι αναλυτικά για μια ακόμα φορά.

το τηλεοπτικό τοπίο φίλες και φίλοι αλλάζει. Βρισκόμαστε πλέον στο Μάιο. Αυλές, επιστροφές και νέες σειρές. Θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με τη τηλεοπτική μυθοπλασία για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη σεζόν. Και έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό τοπίο, γιατί τα δεδομένα διαφοροποιούνται, οι ισορροπίες μετακινούνται, θα προσαρμοστούν τα κανάλια σε νέα περιβάλλοντα. Το κοινό βέβαια γίνεται συνεχώς περισσότερο απαιτητικό και μέσα σε αυτό το σκηνικό το λίγο περίεργο θα συνεχίσουν κάποιες δυναμικές παρουσίες στα κανάλια και στα σίριαλ και βέβαια κάποιοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τη θέση τους μέσα στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν τις σειρές που θα ολοκληρωθούν τη φετινή σεζόν και τις σειρές που θα έχουμε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, γιατί η μυθοπλασία είναι ζητούμενο πλέον στα κανάλια.

0: Σειρές φίλες και φίλοι που ολοκληρώνονται στο τέλος της φετινής σεζόν, πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Η γη της Ελιάς θα ρίξει αυλαία μετά από πάρα πολλά χρόνια βασικός πυλώνας στο πρόγραμμα του Μέγκα, ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώνει και ο Άγιος Έρωτας φέτος την παρουσία του, καθώς η δεύτερη σεζόν δεν ήταν τόσο δυναμική όσο και η πρώτη, δεν κατάφερε να κρατήσει το κοινό, και αυτό είναι μια παθογένεια των καναλιών, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όπου φέρνουν νέους κύκλους σε μια σειρά που σιγά σιγά αρχίζει να κάνει κοιλιά και να τεντώνει. Θύμα μιας τέτοιας κατάστασης έπεσε και ο Άγιος Έρωτας, που μπορεί πέρσι να πήγαινε πάρα πολύ καλά, φέτος όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του στο ίδιο δυναμικό πλαίσιο.
1: Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Φίλες και φίλοι του έχω νέα για τη μυθοπλασία σήμερα. Μιλάμε για τις σειρές που θα συνεχίσουν και τις σειρές που θα τερματίσουν εδώ φέτος. Στο ίδιο πλαίσιο θα τερματίσουν φέτος τη σεζόν το Grand Hotel, το Γιατί ρε πατέρα, το Έχω παιδιά και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι που ολοκληρώνει κάπου εδώ και αυτό τη διαδρομή του σε μια περίοδο που τα κανάλια φαίνεται, επειδή το ECOMED φέτος θα δώσει χρήματα και σε άλλες εκπομπές, όχι μόνο σε σίριαλ αλλά και σε ψυχαγωγικές εκπομπές, οπότε θα υπάρξουν περικοπές στα σίριαλ, αποφάσισαν τα κανάλια να επενδύουν πιο προσεκτικά στο κομμάτι των παραγωγών.
1: Να κλαις αυτούς που

και πάμε τώρα σε μία, στις σειρές που θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις ονομάσουμε σειρές περιορισμένων επεισοδίων, μια νέα τάση ας πούμε. Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί φέτος μια εξαίρετη σειρά, η Αθώοι στο Μέγκα και το Πρώτο Λεόνι στον Άλφα, οι οποίες είχαν από την αρχή σχεδιαστεί ώστε να έχουν περιορισμένα επεισόδια. Η ολοκλήρωσή τους δεν σχετίζεται με την πορεία της τηλεθέασης, αλλά με τη δομή της αφήγησης. Είναι μια στροφή σε κλειστές ιστορίες, με σαφή αρχή, μέση και τέλος, οπότε οι δύο αυτές σειρές, το Πόρτο Λεόνε και το Ιαθώοι, θα ολοκληρωθούν φέτος. Και μάλιστα για τους Αθώους έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Όσοι την παρακολουθούμε, είναι μια σειρά προσεγμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ ωραίο casting ηθοποιών και βέβαια μια αξιόλογη, έτσι, ένα αξιόλογο σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στον Κατάδικο και με πολύ καλές ερμηνείες.

Τσίκα και το Πόρτο Λεόνι στον Α, οι οποίες είχαν από την αρχή σχεδιαστεί ώστε να έχουν περιορισμένα επεισόδια. Η ολοκλήρωσή τους δεν σχετίζεται με την πορεία της τηλεθέασης, αλλά με τη δομή της αφήγησης. Είναι μια στροφή σε κλειστές ιστορίες, με σαφή αρχή, μέση και τέλος, οπότε οι δύο αυτές σειρές, το Πόρτο Λεόνε και το Η Αθώη, θα ολοκληρωθούν φέτος και μάλιστα για τους αθώους έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Όσοι την παρακολουθούμε, είναι μια σειρά προσεγμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ ωραίο casting ηθοποιών και βέβαια μια αξιόλογη, έτσι, ένα αξιόλογο σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, στον Κατάδικο, και με πολύ καλές ερμηνείες.

Ρεγμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ ωραίο casting ηθοποιών και βέβαια μια αξιόλογη, έτσι, ένα αξιόλογο σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στον Κατάδικο και με πολύ καλές ερμηνείες.

Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι του Σοέχω Νέα, να μπούμε στο Zoom, να δούμε ποιες σειρές θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Κάποια στιγμή υπάρχουν και σειρές που συνεχίζουν κανονικά την επόμενη χρονιά και να πούμε ότι έχουν εξασφαλίσει και τη στήριξη του κοινού, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάμε λοιπόν να τις δούμε αναλυτικά. Στον Α το Σόι σου συνεχίζει, παραμένει σταθερή αξία, ακολουθεί να έχει μια σταθερή απήγηση. Στον ίδιο σταθμό το Μπαμπάς Αγαπώ συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, ήταν μια έκπληξη φέτος. Το Μια Νύχτα Μόνο διατηρεί τη θέση στο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα να δείχνει ότι του καναλιού τη θέλει τη σειρά. Πρωταγωνιστικό δίδυμο βέβαια πολύ ισχυρό, ο Δημήτρης Ολάλαλος και η Μαριλίτη Λαμπροπούλου έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική της σειράς. Παράλληλα επίσης στην ΕΡΤ να πάμε λίγο για να πούμε ότι το παιδί θα συνεχίσει την πορεία του. Στο ΣΤΑΡ τα φαντάσματα και το IQ160 εξασφαλίζουν και αυτά νέο κύκλο. Βέβαια εξακολουθούν να έχουν το δικό τους πιστό κοινό και γι' αυτό θα πάρουν και το πράσινο φως για τη δεύτερη τηλεοπτική τους χρονιά.

0: Η ώρα είναι 12. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Και πάμε να δούμε τώρα και το ενδιαφέρον που έχουν οι νέες σειρές που θα έρθουν στα κανάλια. Είναι το σου έχω νέα της Τετάρτης, φίλες και φίλοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάντα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το σου έχω νέα, σήμερα να ασχολείται με τη μυθοπλασία και με τις σειρές που έρχονται να ανανεώσουν το τηλεοπτικό τοπίο, το φετινό και το αυτό που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά, έτσι.

Νέες σειρές λοιπόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, νέο βλέμμα που είναι στραμμένο στη νέα σεζόν. Να ξεκινήσουμε με τις παραγωγές που αναμένεται να ανανεώσουν το τηλεοπτικό τοπίο. Τι ξεκινάμε με το Μέγκα, με τη νέα κομική σειρά το Cabbing, που επιχειρεί να φέρει κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι πιο οικείο, μέσα από ιστορίες που εκτυλίσσονται σε ένα χώρο διακοπών, όπου θα έχουμε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, απρόβλεπτες καταστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει αυτή η σειρά, γιατί είναι μια σειρά που έχει κάτι καινούριο να δώσει στο τηλεοπτικό κοινό, και βέβαια το Μέγκα πάντα πρωτοπορεί σε αυτά. Και πάμε και σε μια πολύ σπουδαία σειρά που αναμένεται να ταράξει τα νερά, γιατί μιλάμε για τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φεύγει από το Μέγκα και θα παρουσιάσει στον Sky μια νέα δραματική σειρά, τις Μπλε Ώρες, με την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, τοποθετημένη στο πήλιο και στις ποράδες. Η σειρά επιχειρεί να εστιάσει στις ανθρώπινες σχέσεις, στα μυστικά, στις συναισθηματικές εντάσεις, και να πούμε ότι φιλοδοξεί να κάνει μία από τις πιο δυνατές προτάσεις της νέας χρονιάς.

Να μείνουμε στον Sky, φίλες και φίλοι, που δεν του το έχεις ότι μπαίνει στο νέο τηλεοπτικό πεδίο της μυθοπλασίας τόσο δυνατά, και εκτός από τις μπλε ώρες του Ανδρέα Γεωργίου θα δούμε και τη σύγκρουση. Να πούμε ότι μια σειρά που θα ενισχύσει το δραματικό πεδίο, η σκηνοθεσία του Αλέξη του Κυράννη. Να πούμε, το cast περιλαμβάνει τον Νίκο Ψαρά, τη Μαρία την Αυπλιώτου, τον Λεωνίδα τον Γκακούρη. Και από την πλευρά του Α, για να πάμε και στον Α, θα δούμε μια νέα σειρά, το «Η ζωή στα χέρια σου», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που θα επιχειρήσει να αποτυπώσει την καθημερινότητα μέσα από αυτοτελείς, ανθρώπινες, ρεαλιστικές ιστορίες, δίνοντας έμφαση στις επιλογές των ανθρώπων που καθορίζουν τελικά και τη μοίρα τους.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

φίλες και φίλοι, το τηλεοπτικό το οποίο φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά. Το κομμάτι της μυθοπλασίας μπαίνει και πάλι δυναμικά στο στόχαστρο των καναλιών. Είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ένα κομμάτι που όποιος κερδίζει εκεί, κερδίζει και τη διαφημιστική πίτα. Οπότε το μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεοπτικών καναλιών μπαίνει συνολικά στις προκλήσεις που φέρνει η μυθοπλασία και φέτος σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

Εδώ είμαστε, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Χωνέα, και το νέο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο φαίνεται να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Είναι μια σεζόν που η τηλεόραση προσπαθεί να προσαρμοστεί, να αλλάξει, να κάνει πιο ευέλικτες παραγωγές, πιο στοχευμένες παραγωγές. Υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη πλέον της τηλεόρασης να έρθει σε άμεση σύνδεση με το κοινό, να γίνει λίγο πιο διαδραστική, να έχει μεγαλύτερη απήχηση και να γίνει και πιο επιδραστική. Το έχει χάσει λίγο με τα social media. Το στοίχημα για τα κανάλια δεν είναι μόνο η τηλεθέαση, είναι ένα περιεχόμενο με ταυτότητα, κάτι που θα κρατήσει τους τηλεθεατές στην τηλεόραση. Μην ξεχνάμε ότι συνεχώς μεταβάλλεται το τοπίο και ανεβαίνουν και πάρα πολλοί ψηφιακές πλατφόρμες.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κλείνουμε το κεφάλαιο των τηλεοπτικών παραγωγών και της μυθοπλασίας με αυτά που έχουμε μπροστά μας που έρχονται σιγά σιγά. Θα έχουμε και καινούργια να πούμε. Δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Θα έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας αφήνω γιατί εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, το πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ σπουδαίες εκπομπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Δεν σας αφήνω ποτέ χωρίς το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Είμαστε εδώ για να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε καλά.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Ελίκα Φαμ 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, τεταρτούλα. Εμένα η φωνή μου έχει αποχωρήσει, όμως παιδιά, αυτά συμβαίνουν έτσι και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γενικότερα στις μέρες μας. Κάτι κυκλοφορεί και όλες. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε φυσικά στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσική και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για να δούμε όλα τα trends που αξίζει να δείτε. Μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και το ταξίδι μας αμέσως τώρα θα ξεκινήσει.

Η πρόβα του Ακύλα λοιπόν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και η δεύτερη πρόβα του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και ότι θα είμαστε και λίγο σε Eurovision Mood, γιατί όσοι σας ακούτε εδώ πέρα τις επιτυχίες μας στο Be Viral Radio Show, εγώ διαβάζω τα μηνύματα στα social media και τα comments που βλέπω κάτω από τον αγαπημένο μας Ακύλα, ο οποίος έχει πάει και έχει ταράξει τα νερά στη Βιέννη, όπως φαίνεται, διαφορετικά πράγματα, όχι μόνο το χιλόφωνο που περιμέναμε και άλλα πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε, οπότε καταλαβαίνετε, ίσως το χρόνο πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε πολύ σοβαρά για Eurovision.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

άκρος χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο. Να σας πω λοιπόν ότι βλέπω εδώ πέρα στα social media να τρεντάρουν πάρα πολύ τα χιόνια σε όλη την Ελλάδα, Μάιο μήνα. Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ένα βίντεο από την Ηλιάνα, τη γνωστή TikToker στο Καρπενήσι, η οποία, παιδιά, έχει βάλει, και ενώ είναι Μάης μήνα, στην αρχή του βίντεο πέφτουν χιόνια κατά πάνω της τύπου, νυφάδες ολόκληρες, και μετά ξαφνικά χίλιο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά ο καιρός, παιδιά, έχει περάσει κάποια δικιά του φάση, σαν του διδύμου. Θεωρώ, τουλάχιστον εγώ. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε και παντσέλινο, γι' αυτό σας θέλω έτσι λίγο προσεκτικούς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο υπομονή με τη φωνή μου, αλλά παρόλα αυτά δεν σας νοιάζει. Αυτό σας αρέσει καλύτερη μουσική, που φυσικά την έχουμε.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, αφού να κλείνεις την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα παρακάτω ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, τα throwback τραγούδια που αγαπάτε. Πολλές οι διασκευές αυτό το διάστημα, πολλά τα τραγούδια που τρεντάρουν και στα social media και είναι έτσι λίγο πιο παλιά. Και η Στέλλα Καλή είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια.

όλα καλή συζητήσαμε. Το Platinum είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ πέρα στην εκπομπή και αγαπάμε και πολλά ακόμα που μάλλον θα έρθουν όπως καταλαβαίνω. Άθηνα Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα πίνω το τσαγάκι μου όσο κάνουμε εκπομπή στο στούντιό μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου, λίγο προσοχή και εσείς γιατί αυτό το διάστημα είναι έτσι λίγο περίεργο με τις αρρώστιες κτλ. Και δεν τα θέλουμε. Αυτά έχουμε events, έχουμε συναυλίες. Έχουμε μετάλλικα που ψάχνουμε όλη εισιτήρια και δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά και φυσικά καθίστε εδώ πέρα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη μουσική και φυσικά τα πιο θετικά vibes. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με την ίδια φωνή αλλά πολύ καλύτερα vibes και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τι συμβαίνει? Συμβαίνει, παιδιά, ότι πλέον στα social media το viral είναι το wellness. Και αυτό που έχω δει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι απίστευτο. Τι εννοώ με αυτό? Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Για να σας πω, παιδιά, ότι παίζουν πάρα πολλά trends στα social media που αφορούν το wellness και όχι μόνο. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλά activations αυτές τις μέρες που αφορούν έτσι την ωραία διατροφή, τα ωραία vibes και φυσικά την καλή υγιεινή, που είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ βασικό. Αμά αυτό το trend γενικότερα μας αρέσει, παιδιά. Γιατί μας κάνει καλύτερους. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα εδώ πέρα μαζί. Και φυσικά αφήσαμε το wellness και πιάνουμε εδώ πέρα λίγο έτσι την επικαιρότητα και τα πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Τη Eurovision την έχουμε σχολιάσει, όμως παιδιά δεν έχουμε σχολιάσει ταυτόχρονα όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπω εδώ πέρα στα social media και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τρένταρε στα sites αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Λαγαζόπουλος αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη της Αφροδίτης Γραμμέλη. Αλλά ταυτόχρονα και όλες οι αλλαγές αυτές οι πιθανές που μπορεί να γίνουν στην τηλεόραση. Αν γίνει η αποχώρηση της Σέας Κοσιόνη, δεν μας βλέπω καλά στα social, γιατί πιστεύω ότι μέχρι και εκεί πέρα θα φτάσει αυτή η είδηση και θα συζητηθεί πάρα πολύ. Καλή μουσική έχουμε, καλή διάθεση επίσης, γι' αυτό μην πάτε πουθενά και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: έτσι.
1: Ωραία εβδομάδα αυτή, ωραία εβδομάδα του Μαΐου. Μία μέρα λοιπόν πριν την Πέμπτη που εμείς θεωρούμε δεύτερο Σάββατο και λίγες μέρες πριν την ημέρα της μητέρας. Τι πιο ωραία από τη συγκεκριμένη ημέρα, βρε παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες αυτό είναι αυτό που αξίζει να τρεντάρει. Να αγαπάμε τις μαμάδες μας, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, αλλά γενικά. Εσείς τι λέτε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν λίγο έμεινε για την εκπομπή μας σήμερα, οπότε μείνετε εδώ πέρα αναπαυτικά, καθίστε να ακούσετε ωραία μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλειμμυντάν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται για αύριο Πέμπτη, με Throwback Thursday, και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye!

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Μέγα Φαμ 100,8.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές
6: νερό του μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επούνημα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος και ο μήνας έχει 6 του Μάη. Γεια σου Μερούλα.
1: Ω, χαρούμενο σε βλέπω για αρχές του μήνα.
2: Μπήκε
1: μάης. Η άνοιξη μέσα
2: με
1: σου.
2: Με τις ωραίες βροχούλες.
1: Έχω κι εγώ.
2: Τι θα γίνει τώρα με αυτές τις βροχές και μόνοι.
1: Άκου, άκου, σου έχω την απάντηση.
2: Ακούω, πάλι, να
1: θα ναι, σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα ναι.
2: Όχι. Θα μπει.
1: Όχι, δεν μπαίνει. Κάσε ρε παιδάκι μου να φύγει και ο Μάιος τώρα έτσι λίγο με.
2: Εγώ κάπου είχα πάει το τρίμερο.
1: Πού πήγες πάλι.
2: Τώρα δεν στα πάω. Χθες θα σου το πω σήμερα. Δεν θα σου το πω ούτε σήμερα.
1: Θα μου το πεις σε λίγο αφού βάλεις το τραγουδάκι.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Στους φίλους μας, καλούς μας φίλους. Τώρα που
1: φίλοι
0: ο
1: μας
0: καιρός
1: καλοί μας φίλοι, ναι.
0: Έχει μπει η άνοιξη έτσι ζεστά, όμορφα, με ανοιξιάτικα.
1: Ζεστά είπαμε δεν έχει μπει.
0: Ναι, δεν πειράζει, εγώ φτιάχνω το δικό μου τοπίο. Ο καθένας ζει στο μικρό κοσμό του.
1: Ο καθένας ζει στην κοσμάρα του και εσύ στη δικιά σου κοσμάρα.
0: Πώς το λέγανε αυτόν, αυτόν μου θύμισε. Ωραία, Κωνσταντίνα.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μερή, Μερή και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα θα το κάνετε στο Facebook Θάνος και Μερή, το και με το και το λατινικό, Θάνος και Μερή λοιπόν, και θα μπείτε, θα κάνετε like στη σελίδα και εκεί θα μας στείλετε και το μήνυμά σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί

0: Εδώ είμαστε.
1: Τα ξέρω. Αυτό που είπε ήταν πολύ σοβαρό.
0: Συμφωνείς,
1: τώρα πες το στα ελληνικά για να καταλάβουν και οι φίλοι μας που θα μας βρουν.
0: Τώρα το μεταφράσω αυτό λοιπόν. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφο μηνυματάκι σας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Ενδιάμεσα το και αυτό το παπάκι, ζουζουνάκι, κορκοδιλάκι που το λέει η Μερούλα. Το και το λατινικό, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και το λατινικό, παιδιά, μας ξενέρωσε.

0: Και χρόνια πολλά στον Ιώβ. Αυτός γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται με αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και πάμε στα γεγονότα. 1968, η πιο βία ημέρα του γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Cartier Latin, ματωμένη Δευτέρα. 1974 παρτίζεται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four νικώντας στο τελικό την Τσέσκα Μόσχας με 93-91. Αυτά.
1: Χρόνια πολλά Θανάση μου, που είσαι μαύρος και άραγνος.
2: Τι λες, σοβαρά?

0: Και χρόνια πολλά στον Ιώβ. Αυτός γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται με αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και πάμε στα γεγονότα. 1968, η πιο βία ημέρα του γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Cartier Latin, ματωμένη Δευτέρα. 1974, παρτίζεται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στο τελικό την Τσέσκα Μόσχας με 93-91. Αυτά.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση μου, που είσαι μαύρος και άραχνος.
2: Τι λες, σοβαρά?

0: και πάμε στα γεγονότα. 1968, η πιο βία ημέρα του γαλλικού Μάη, επίκεντρο το Quartier Latin, ματωμένη Δευτέρα. 1974, παρτίζεται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στο τελικό την Τσέσκα Μόσχας με 93-91. Αυτά.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση μου, που είσαι μαύρος και άραγνος.
2: Τι λες, σοβαρά?

0: επειδή σε πλήγω, σαν να πω στο κοινό μας, στους ακροατές μας, αυτούς τους καλούς μας φίλους, ότι αυτό το ροζουλάκι, το κουφετί που φοράς, σε πάει, παιδί.
1: Πάει,
0: σε πάει πολύ. Σου λάμπει το τούτο σου.
1: Το τούτο μου,

0: Μέγα Φαμ 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 27411-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: έχω να σου πω για μία μελέτη ότι οι ωκεανοί είναι πιο θερμοί από ποτέ.
1: Ναι.
0: Καταγράφηκε λοιπόν ρεκόρ για τη θερμότητα των ωκεανών, πιο θερμή από κάθε άλλη φορά, αναδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την περιβαλλοντολογική κρίση. Η Διεθνής Ομάδα Επιστημόνων που συνέταξε μία νέα ανάλυση περί θερμότητας των ωκεανών διαπίστωσε ότι οι κύκλοι ενέργειας και νερού στη Γη έχουν μεταβληθεί βαθιά εξαιτίας της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδηγώντας σε διάχυτες αλλαγές στο γήινο κλιματικό σύστημα.
1: Το ποιο?
0: Στο γήινο κλιματική σύστημα, έτσι γράφει.
1: Δεν έχει κάνει λάθος προφανώς ο συντάκτης, δεν πειράζει.
0: Το διαβάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι αρχίζει λίγο σιγά σιγά
1: και χάνει μπάλα.
0: Και μας εκδικείται.
1: Εννοείται. Όχι, σιγά σιγά το λες εσύ αυτό, δεν βλέπεις τι έχει γίνει, είναι εσύ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Λοιπόν, θα μας βρείτε στα social media, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, στο Facebook όλα αυτά. Θάνος και Μέρη, το και το λατινικό, το χταράκι αυτό με την ουρίτσα. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα οπωσδήποτε. Θα σας γράψετε το όμορφο, γλυκό, συμπαθητικό μήνυμά σας για μένα. Το σχεδόν αδιάφορο μήνυμα προς την Μέρη. Αδιάφορο εντελώς θα έλεγα. Μέρος, μέρος.
2: Μέρος, Μέρη.
1: Και αυτά.

0: Λοιπόν,
1: δεν ασχολούμαι καν μαζί σου, διότι αυτό που θα πω τώρα θα σου δώσει την απάντηση.
0: Λόγο, λόγο, έλα.
1: Δώσε λόγο στο λαό σου.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, οι Φίλανδοι είναι ξανά ο πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο. Γιατί κάνουν τρία πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν ποτέ.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ποτέ δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους γείτανες.
0: Μάλιστα.
1: Μην συγκρίνετε, λέει, και μην καυχέστε για την ευτυχία σας.
0: Δηλαδή, αυτό το ελληνικό του που όπου τι πήρε αυτός τώρα να του καεί.
1: Ναι, μπράβο. Okay. Η κατσίκα του γείτονα είναι χειρότερη από τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Οι Φιλανδοί το λαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αυτό, ειδικά όταν πρόκειται για υλικά αγαθά και εμφανείς επιδείξεις πλούτου.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, δεν παραβλέπουν τα ωφέλη της φύσης. Το 87% των Φιλανδών θεωρεί ότι η φύση είναι σημαντική για εκείνους, επειδή τους προσφέρει ψυχική ηρεμία, ενέργεια και χαλάρωση. Έτσι την προσέχουν για να την έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, δεν σπάνε τον κύκλο εμπιστοσύνης της κοινότητας. Έρευνες έχουν δείξει πως όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης σε μια χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι οι πολίτες της. Είδες.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Θάνος και Μέρι, Μέρι και Θάνος.
1: Θάνο, θες να παραμείνουμε στη Φιλανδία?
0: Έχει κάνει κρύο. Δεν μπορεί
1: θα εκεί. Μείνουμε όμως, γιατί μείνουμε. Έχουμε μία αλλαγή καριέρας.
0: Ναι.
1: Brad Pitt.
0: Όπα.
1: Από ηθοποιός, ναι. Πάει για γλύπτης,
0: ναι.
1: Και παρουσιάζεται εκθέματά του στη Φιλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Σ' αρέσει?
0: Όχι.
1: Εντάξει.

0: Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούν να αποκαλύψουν πραγματικά πολλά πράγματα για τον πραγματικό χαρακτήρα, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε. Ο πρώτος αφορά γυναίκες. Είναι ο τρόπος που συνήθως φοράνε την τσάντα τους. Εάν κρεμάτε την τσάντα στον αγκώνα με το χέρι σας λυγισμένο, συνήθως αυτή τη θέση που την κρατούν οι εργαζόμενες γυναίκες δείχνει αυτοπεποίθηση και οι αριστοκράτες συχνά κρατούν τις τσάντες τους έτσι. Αν κρατάτε την τσάντα κάτω από τον ώμο σας, σαν κλατς, αυτό σημαίνει ότι είστε συνήθως χαλαροί και δεν ανησυχείτε υπερβολικά για την εμφάνισή σας. Εάν την κρεμάτε στον ώμο σας, δεν αισθάνεστε την ανάγκη να κρύψετε τίποτα. Αν κρατάτε στο κάτω μέρος από τις λαβές, αυτό μπορεί να δηλώνει ανασφάλεια, επειδή δεν είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να μεταφέρετε μια τσάντα. Εγώ που την ξεχνάω.
1: Την ξεχνάς την τσάντα. Για σένα δεν έχουν βγάλει ακόμα τέτοιο. Δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και οι ψυχολόγοι που βγάζουν αυτές τις έρευνες δεν έχουν φτάσει εκεί ακόμα. Να ξέρεις.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, αφού γυρίσαμε, θέλω να μ' αφήσει να πω την είδηση που έχω τρία
1: όνειρα. Πιάνω το στόμα ή σου κρατάω τα χέρια, μη συγχωρείς.
0: Αισθάνομαι έναν εγκλωβισμό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από τώρα.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Έχεις
1: τα θέματα σου.
0: Κάτι δεν μπορεί να είμαι τέλεια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω για την Britney Spears που την έκραξες χτες.
1: Ναι.
0: Ότι βγαίνει γυμνή επειδή έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Και όμως, να δεις πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το κορίτσι.
1: Έκλεισε το Instagram.
0: Και πρέπει να ακούει και την εκπομπή.
1: Άλλες.
0: Πού το ξέρεις.
1: Αυτή την έχει το έχει κλείσει 5-6 φορές, παιδί μου. Τώρα πλάκα μου κάνεις τώρα. Οπότε τη δίνει, κλείνει το Instagram.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνει άλλη μια φορά.
1: Αντί να πάει στον ψυχίατρο να πάρει το φάρμακο, κλείνει το Instagram αυτή.
0: Γιατί όμως το κλείνει, έχεις αναρωτηθεί.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Για να αναρωτήσω.
1: Να αναρωτηθείς.
0: Για να βρει την ευτυχία της.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι εγκλωβισμένη κι αυτή, ε.
0: Σαν
1: και σένα.
0: Θα κλείσω κι εγώ το Instagram.
1: Τέρμα, όλα κλείστα. Γεια.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Α, χαιρετάμε.
1: Τι κάνουμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Σας χαιρετούμε. Αύριο παρεούλα, Θάνος Μέρη.
0: Έλα. Αυτά, θα πεις κάτι άλλο, θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Break FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός, ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν, φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο, η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής πρόταση ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτη τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε δύο ώρες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τώρα σαν σήμερα, λέω, ακούστε τώρα τι έχει γίνει σαν σήμερα. Άμα φύγει και αυτό από μπροστά μου, θα είμαι πολύ καλύτερα, τέλεια. Το 1991, με συγχωρείτε, το 1991, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο, ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Αλέξιος ο πρώτος, ο Κομνηνός, νικά του Πετσενέγκους και τους εξασφαλίζει από την ιστορία, τους εξαφανίζει, με συγχωρείτε, αυτό ήτανε σοκαριστικό, έτσι. Δεν το ήξερα. Τους εξαφάνισε, τους Πετσενέγκους. Ποιοι είναι αυτοί οι Πετσενέγκοι? Λοιπόν, θα μπω να το γκουγκλάρω και θα σας το πω σε λίγο.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Γιάννης. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και θέλω να σας πω ότι ο Τζακ Νόρις, είμαι σίγουρος πως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχει μετρήσει μέχρι το άπειρο 2 φορές. Και τώρα είναι στην τρίτη.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η ταινία thriller που προτείνω από πλατφόρμα Netflix σήμερα έχει τίτλο Fair Play. Το Fair Play δεν είναι ένα κλασικό thriller με κυνηγητά και όπλα, είναι ένα ψυχολογικό thriller σχέσεων και εξουσίας και γι' αυτό λειτουργεί τόσο δυνατά. Δύο νέοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές είναι ζευγάρι, αλλά το κρατούν κρυφό λόγω της δουλειάς τους. Όταν όμως ένας από τους δύο παίρνει μια μεγάλη προαγωγή, η ισορροπία αρχίζει να διαλύεται και η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η ταινία πατάει πάνω σε ζήλια, φιλοδοξία, ανασφάλεια και έλεγχο και δημιουργεί μια πολύ ασφικτική ατμόσφαιρα. Είναι έντονη, νευρική και πολύ σύγχρονη. Ιδανική, θέλω να σας πω, για όσους θέλουν ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό και τις δυναμικές ενός ζευγαριού.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Αγοράκι μου γλυκό, σκέψου καλά τώρα τι.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Κοκομόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Για να γελάς μπορείς να κλάψεις και αν θες, για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Ροκολόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πέφτουν δάκρυα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν «Τι κάνεις». Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης «Τέλεια», αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το «Πλάτη». Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και «Λογαριασμός για τον Βασίλη», και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

Ήταν η καλή τη.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον Νίκο.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: CorinthosNews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.

0: Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.
1: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Αγίου Βουά. Χρόνια πολλά σε όσους τόσους γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο, υπέροχο και τρελό, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό βράδυ. Δώστε το πιο ζεστό και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, τον ήχο μας, τους λουλούδους μας, το παλέτο μας, το προσωπικό μας, το μαέστρο μου και σε όλους εσάς. Και επιλέξατε εμάς για τη δική σας ψυχοθεραπεία. Να σας το πω κιόλας, σήμερα γράφουμε το δεύτερο κύκλο του live εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Μαμούνια. Οπότε σήμερα σε αυτό το live πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και μετά εμείς. Αβάντι μαέστρο, δώσε!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάλι με έχεις κερδίσει και έχω πια συνηθίσει και δεν βρίσκω άλλη λύση. Στον καημό θα πνιγώ, στην καρδιά μου αγκάθι.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω μόνος λίγο να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως, ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

κι όμως τα πραγματικά λανιά ποτέ δεν μενούνε χαρμανιά.